0: Ανέκονται.
1: Πώς είναι, παιδί μου. Πώς είναι, παιδί μου. Πώς είναι, παιδί μου.